0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Ώρες αργώς ήρθες αφορτωμένα κάρα

ερωτές σου καριδό τσουφλά στο κύμα. Μα στον ασύρματο καιρό δεν πέφτει σύρμα.

νύχτας. Άστρο του Οριώνα, φεγγάρι του Τοξότη. Υπάρ μια άγνωστη φωτιά σε έχει δεσμότη. Που δεν τη σβήνουν χίλια κολλασμένα μπάρκα. Μα τη Γοργόνα

ψαγμένη και καταραμένη. Με τα δετά σανδάλια των αγγέλων και τα μακριά μαλλιά των αρχαγγέλων.

έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια, κουκάκι, Γκίζη. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ένοχες σας αποφάσεις συνεδρίων, δανεικά φουστάνια. Σημάδια από κάφτρες, περίεργες συγκρανίες, απειλητικές σιωπές, κολπίτιδες. Ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση, το τηλέφωνο. Σπασμένα γυαλιά,

0: ταξιδεύουν οι φίλοι μου, γιατί δεν τους αφήσατε σπιθανοί για σπιθανοί. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίσουν με μαύρο χρώμα, γιατί τους τριμάξατε το κόκκινο. Γράφουνε σε συνθηματική γλώσσα, γιατί η δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά και σύρματα στα χέρια σας, στο λαιμό σας, οι φίλοι μου.
1: Έμπνευση 107 FM.

Όπως λες, παιδάκι, όπως λες, πλατεία, όπως λες, ας παίξουμε μαζί και στην πόλη.

0: από λεμάς. Μια πόλη ήταν μια πόλη, μια μεγάλη πόλη που άρχιζα από πι. Όπως λέμε, πες μου το όνομά σου. Λέμε πάμε, λέμε πάλι απ' την αρχή.
1: Έμπνευση 107.

Έμπνευση 107 FM.

θλιβερή πως είχεν ιστορία. Ποιος είχανε στο στόκολο με δάφτον εργαστή. Έλεγαν ότι κάποτε σ' απ' το λαιμό στεν είχε. Είχε σε κάποιο μακρινό τόπο στιγματιστεί. Είχε στα μπράτσα του σταυρούς, σπαθιά ζωγραφισμένα.

κι έλεγαν ότι τη γυναίκα αυτή μου είχε αγαπήσει. Με άγρια αγάπη ακράτητη, βαθιά και αληθινή. Κι αυτή πως τον απάντησε με κάποιον αυτή αράπη. Γιατί ήταν μια ανέστητη γυναίκα και κοινή.

κόψεν ό,τι δικό της είχε. Έμεινε όμως στις καρδιές τη θέση ζωγραφιά. Πολλές φορές τα σκοτεινά τον είδανε τα βράδια, με βότανα το στήθος του να τρίβει θερμαστές. Του κάκου εγνωρίζεν αυτός, καθώς το ξέρουν όλοι, ότι του ανάμ τα στίγματα δεν βγαίνουνε ποτές. Κάποια βραδιά ως περνούσανε από τον Bay of Biscay, με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε, θέλησε το στίγμα του να σβήσει, και διάταξε στη θάλασσα την κρύα να κυδευτεί. Κάποια βραδιά ως περνούσαμε από το Bay of Biscay, με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε, θέλησε το στίγμα του να σβήσει, και διάταξε στη θάλασσα την κρύα να κυδευτεί. Κάποια βραδιά ως περνούσαμε από το Bay of Biscay, με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε, θέλησε το στίγμα του να σβήσει, και διάταξε στη θάλασσα την κρύα να κυδευτεί. Κάποια βραδιά ως περνούσαμε από το Bay of Biscay, με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε, θέλησε το στίγμα του να σβήσει, και διάταξε στη

0: οπίσκι. Μένα μικρό τον βρήκανε στα σπίτια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε, θέλησε το στίγμα του να σβήσει και διάταξε στην θάλασσα μικρή ανακοινευτή.
1: Είναι το Νυχτόφωνο στον Έμπνευση 107 FM.

δεν μπορεί να τελειώσει. Στο καλό να πας, να σε ευτυχισμένη, κι ας μη μ' αγαπάς, στο καλό να πας. Στο καλό να πας, να σε ευτυχισμένη, κι ας μη μ' αγαπάς.

τρομάζει. Η αγάπη αργά σαν εικόνα παλιά ξεθοριάζει. Ό,τι ζήσαμε ζει.

ευτυχισμένη κι ας μη μ' αγαπάς, στο καλό να πας. Στο καλό να πας, να σε ευτυχισμένη κι ας μη μ' αγαπάς, στο καλό να πας. Στο καλό να πας, να σε ευτυχισμένη κι ας μη μ' αγαπάς, στο καλό να πας. Στο καλό να πας, να σε ευτυχισμένη κι ας μη

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Είναι θλιμμένα τα δικά μου τα τραγούδια, μα τα δικά μου τα ταξίδια μακρινά. Τα πλαστικά μου, αχ και να ξέρες, λουλούδια, αν τα μυρίσεις πως βγάζουν μυρωδιά. Είναι καμένα τα δικά μου τα καράβια, μα είναι οι θάλασσες καρδιά μου στο μυαλό.

εγώ το φτιάχνω με το νου το καιρό. Αχ και να ήξερες τα πιο βαθιά μου υπόγεια, πως έχω κρύψει το

0: ώρα είναι 6.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Ζήσει 107 FM.

Σκέφτεσαι με φώτα κάθε νύχτα και με σκοτάδια να γεμίζεις το πρωί. Σε είδα μάγισσα και αρχαία χαρτορίχτρα να κανονίζεις την ανθρώπινη ζωή. Σε έχω δει και θέλω πάντα να σε βλέπω, να σου πετώ στο τζάμι ένα πετραδάκι και

σαν υλικά παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.

Έμπνευση 107 FM.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Πέμπτης, 21 Μαΐου σήμερα. Χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο, τον Κώστα, την Ελένη, την Κωνσταντίνα.
1: Σήμερα.
0: Τη δική μας την Κωνσταντίνα Βαρσάμι, τη δική μας την Ελένη Τσακίρη.
1: Την Νικολοπούλου.
0: Την Κωνσταντίνα Νικολοπούλου. Έχουμε πολύ κόσμο εδώ.
1: Πολύ, πολύ.
0: Τον. Έχουμε και άλλον κόσμο, ναι, βέβαια. Τον Κώστα Καλοβρεντή. Δικό μας άνθρωπος και εδώ.
1: Ναι.
0: Ο τεχνικός μας διευθυντής. Χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους. Η μισή Ελλάδα γιορτάζει σήμερα. Ξανά.
1: Σήμερα. Δύσκολα την βγάλουμε.
0: Ευχόμαστε υγεία, δεν ξέρω πώς αντιστέκεται κανείς όλα αυτά τα γλυκά.
1: Και δεν ξέρω πώς ανταποκρίνεται κανείς σε όλες αυτές τις ευχές που πρέπει να στείλει. Ναι. Νομίζω ότι είμαι άλλη μια φορά που θα ντροπιαστώ.
0: Μπορείς να στείλεις και την επόμενη μέρα, εγώ αυτό κάνω. Γιατί αγχώνομαι ότι συμβάλλω κι εγώ σε αυτό το βομβαρδισμό ευχών. Ναι, ναι, ναι. Παρ' όλα αυτά, καλημέρα σας. Καλή δύναμη, είναι πρωινό Πέμπτης. Εμείς εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10. 7 και 11 η ώρα συνεχίζουμε με τη Μαρίνα Σάτη και τις Κούπες και σε λίγο ρίχνουμε μια ματιά στον καιρό, γιατί από ό,τι φαίνεται είναι περίεργος για τις επόμενες μέρες.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Το πρωινό της Πέμπτης. Χθες έβρεξε. Δεν κατάλαβα κάτι. Παρ' όλα αυτά, βλέπαμε βροχές.
1: Ναι, εντάξει, νεφιά. Δεν έβρεξε πάντως.
0: Σήμερα βλέπουμε πάντως 28 βαθμούς Κελσίου από το μεσημέρι και μετά.
1: Σήμερα θα έχει ίσως την καλύτερη μέρα της εβδομάδας, την πιο ηλιόλουστη, μέχρι να ξαναχαλάσει αύριο.
0: Παρ' όλα αυτά, βλέπω και μετά τις 4 το απόγευμα λίγη συννεφιά.
1: Καλά, θα περάσει ένα σύννεφο πάνω.
0: Εντάξει. Ναι. Ωραία, λοιπόν, στις, Παρασκευή, αύριο Παρασκευή, έχουμε 27, Σάββατο 24, Κυριακή 26, με συννεφιά και βροχές πάλι. Θα ηρεμήσει ο καιρός από ό,τι φαίνεται, μάλλον από Δευτέρα. Αυτά προς το παρόν. Αυτά έχω εγώ. Δεν ξέρω αν εσύ έχεις βλέψει κάτι άλλο.
1: Ναι, ψηλά η θερμοκρασία, πολύ όμως.
0: Ναι. Χρειάζεται μπουφάν το βράδυ? Γιατί εγώ χθες το χρειάστηκα λίγο μπουφάν. Αλλά εγώ δεν είμαι και το μέτρο.
1: Ναι.
0: Σωστό.
1: Οπότε ας το κλείσουμε εδώ καλύτερα.
0: Εντάξει, λοιπόν, συνεχίζουμε με Pixlax το τραγούδι «Σ' αγαπώ». Από τα πρώτα τους. Καλημέρα, Μελωδία. Στο πρωινό της Πέμπτης, 21 Μαΐου σήμερα. Χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε. 7 και 16 ώρα πάει.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της 5ης, 7 και 19 η ώρα. Δεν έχουμε ακόμα απαντήσεις επίσημες για το τι προκάλεσε αυτή την δυσάρεστη οσμή στην Αθήνα, κυρίως στο παραλιακό μέτωπο και όχι μόνο.
1: Ναι, φτάνοντας μέχρι τις αρχές του ημιτού εκεί.
0: Ξέρουμε μόνο επισήμως ότι δεν υπήρξε κάποια διαρροή αερίου.
1: Εντάξει, αυτό είναι σημαντικό, αλλά 48 ώρες μετά δεν έχουμε απαντήσει για την οσμή. Πολλές περιοχές, ναι, έτσι.
0: Διαβάζουμε λεπτομέρειες στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής.
1: Ναι, και πολλά τα σενάρια ακόμα που δίνουν και παίρνουν, προκαλώντας ακόμα μεγαλύτερη σύγχυση σε ανθρώπους που φοβούνται, γιατί όταν κάποιος έχει κάτι μυρίσει άσχημο ή που θεωρεί ότι είναι κάτι σε αέριο, δεν μπορείς να τον πεις εύκολα λέγοντας ότι δεν είναι, έτσι. Παρ' όλα αυτά, η εταιρεία διανομής αερίου από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, δηλαδή με την επίσημη σφραγίδα, λέει ότι δεν έχουμε διαρροή φυσικού αερίου, ότι μπορεί να είναι μέχρι και διάφορα απολυμαντικά ή παρασιτοκτόνα, κάπως κάτι τέτοια, με χημικές ουσίες τέλος πάντων, που χρησιμοποιούνται για απολυμάνσεις. Τώρα πώς βρέθηκαν σε τέτοιο...
0: Από ένα πλοίο.
1: Από ένα πλοίο, ναι. Ελπίζω να μην έχει πέσει στη θάλασσα όλο αυτό. Έτσι απολυμάνσεις, γιατί δεν θα μείνει κανένας μας όρθιος.
0: Πάντως το γεγονός ότι δεν έχει δοθεί ακόμα μια επίσημη απάντηση δεν είναι και πολύ ευχάριστο.
1: Είναι ευχάριστο το ότι δεν υπάρχει διαρροή φυσικού αερίου.
0: Συμφωνώ. 7 και 20 ώρα. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, το πρωινό της 5ης. Συνεχίζουμε το μεταξύ μας τώρα με τη Ματούλα Ζαμάνη από τις κασέτες του Μελωδία, από τις ναυλίες μας δηλαδή, στη μουσική μας σκηνή, και είναι ο Αύγουστος.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Αύγουστος, Ματούλα Ζαμάνη.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Πέμπτης, 7 και 25 πάει η ώρα. Μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι αν το μπάσκετ είναι το παιχνίδι σας, μπορείτε να σκοράρετε και να κερδίσετε. Με το νέο παιχνίδι Shoot & Win από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, έχεις και εσύ την ευκαιρία να κερδίσεις το ρεύμα της χρονιάς όλης και άλλα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Μπες στο Instagram του Φυσικού Αερίου, που είναι φυσικοαερίο.ελλάδος.gr, ακολούθησε τις οδηγίες και ίσως να είσαι εσύ ο επόμενος νικητής. Γιατί με ρεύμα από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, πάντα κερδίζεις.
0: Επίσης, μαζί μας έχουμε και σήμερα το Box Delivery App. Εκεί βρίσκουμε ό,τι θέλουμε σε φαγητό, καφέ ή τα ψώνια του σούπερ μάρκετ. Η παραγγελία μας δεν έρχεται έτσι μόνη της. Έρχεται γεμάτη με πόντους που μόνο στο Box μπορούμε να εξαργυρώσουμε σε επόμενες παραγγελίες και έτσι να βγαίνουμε κερδισμένοι κάθε φορά. Ερχόμαστε εμείς, συνεχίζουμε το μεταξύ με Ορφέα Περίδη, Ζηλεύει η νύχτα. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.
2: Καλημέρα, Μελωδία, με την Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.122 ευρώ. 8.122.
5: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλ SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
4: 8.122 ευρώ.
5: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
6: Τι να πω, παιδιά, ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 8.122 ευρώ.
5: WIN στο 19600 και καλό Σαββατοκύριακο.
4: Μελωδία 99,2.
5: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
7: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Marin Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
9: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
10: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβο οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
11: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
12: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charlon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
13: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
14: Τρεις Εργενίδες.
15: Άχρηστη.
14: Ένα μωρό.
15: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
14: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
16: και όλα ανατρέπονται
14: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό. Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
16: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγει τόση βρώμα?
17: Όμως μετά από μία.
18: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
16: Ένα μωρό για τρεις.
19: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
16: Διονύσης Ατζαράκης,
18: Ζήσης Ρούμπος,
17: Χάρης Χιώτης,
18: Μαρία Βασιλάτου, Πέτρος Ιωάννου, Μαριλένα Λιακοπούλου
19: και η Ελένη Καρακάς.
16: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
18: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
20: Δεν είναι απλώς μία έξοδος, είναι εμπειρία. Στο Athenian Experience, powered by Allianz, το σινεμά αποκτά άλλη διάσταση. Χώροι που εντυπωσιάζουν, προβολή που μαγνητίζει, ήχος Dolby Atmos που σε περικυκλώνει, lounge αίθουσες με καναπέδες και VIP recliners, 3D προβολή που σε βάζει μέσα στην ταινία και πριν ή μετά, δύο μπαρ που σε κρατάνε εκεί. Cocktails, pizzas, αγαπημένα και νέα snacks, με άνετο πάρκινγκ στον πύργο Αθηνών. Γιατί η εμπειρία ξεκινά από την άφιξη στη μεγάλη οθόνη. Athenian Experience, powered by Allianz. Το σινεμά αλλιώς.
21: Σταύρος Τσαρχάκος, στο παρόν. Φεστιβάλ Αθηνών, γιορτές αποχαιρετισμού. 5 και 6 Ιουλίου, Ηρώδιο. Στο παρόν του Σταύρου Τσαρχάκου, η Λίνα Νικολακοπούλου. Ο Δημήτρης Μπάσης, η Ιρό Σαΐα και τα παιδιά της Ήρου από τη σχολή Ενχορδές και Οργάνης. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο.
22: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
23: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
24: Διασχίζεις τη σκέψη μου και χωρίζεις το πριν από το μετά των γεγονότων. Διασχίζεις τη σκέψη μου και διακονείς τους λογισμούς μου. Και από νευρώνα σε νευρώνα σε βρίσκω, εκεί που δεν το περιμένω να σε βρω. Διασχίζεις τη σκέψη μου, Θανάσης Χατζόπουλος.
25: Πιάσε μελωδία
26: με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
27: Κάποια Κυριακή.
28: Ποια πόλη.
26: Πάντα έντεχνα.
28: Έχεις χαθεί. Μαζί με τον ύπνο.
26: Πάντα μελωδία.

0: σήμερα μελωδία. Ματούλα Δημήτρη στο πρωινό της 5ης, 21 Μαΐου σήμερα. Αύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, κάποιος από εσάς ή κάποια από εσάς θα κερδίσει 8.122 ευρώ.
1: Πώς γίνεται αυτό?
0: Ναι, στο χρηματοκιβώτιό μας, στο μεγάλο μας παιχνίδι. Αύριο η κλήρωση, αύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα. Άρα μέχρι τις 4 αύριο στέλνουμε τα μηνύματά μας στο 19.600 για να λάβουμε μέρος στο παιχνίδι. Γράφουμε μόνο win, τίποτε άλλο. Και περιμένουμε. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1,36 λεπτά και με ΦΠΑ και φόρο κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Τι γίνεται τώρα, ποια είναι η διαδικασία? Στέλνουμε το μήνυμα, περιμένουμε μέχρι τις 4 αύριο Παρασκευή, διότι λίγο μετά τις 4 η Μέρη κληρώνει ένα από αυτά τα μηνύματα. Τηλεφωνεί στον αριθμό. Αν εσείς δεχτείτε την κλήση, πρώτον απαντάτε. Γιατί αν δεν απαντήσετε, χάνετε την κλήση.
1: Αυτό είναι το βασικό.
0: Ναι. Και απαντάτε στα 5 πρώτα χτυπήματα. Δεύτερον, μόλις η Μέρη σας ρωτήσει πόσα χρήματα έχει το χρηματοκιβώτιο σήμερα, εσείς πρέπει να πείτε 8.122 ευρώ και κερδίζετε.
1: Αμέσως.
0: Αυτό είναι. 8.122 ευρώ. Και σκεφτείτε τι θα κάνατε με αυτά τα χρήματα. Έτσι, για να μπείτε λίγο στην ενέργεια του παιχνιδιού. Καλή επιτυχία. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Μίλτο Πασχαλίδη, Άτιμο Πράγμα η Τιμή. 7:37 η ώρα στο πρωινό της 5ης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Εσείς έχετε ακόμα την παλιά ταυτότητα, αυτή την μπλε.
1: Μπλε, που έχει, την έχουμε πλαστικοποιήσει τρεις φορές. Έχει σκιστεί, έχουν μπει μέσα σουσάμια, ψίχουλα.
0: Ξέρεις ότι έχω την αίσθηση ότι αυτή η διπλή και τριπλή πλαστικοποίηση δεν είναι νόμιμη.
1: Α, με έμεινε μια χαρά μου τη δέχονται. Μου τη δέχονταν. Εντάξει, ναι. Έβγαλα καινούρια.
0: Θέλω να σας πω ότι να σας περιγράψω τη δική μου περιπέτεια στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης.
1: Εσένα είχε πολύ σουσάμι μέσα.
0: Είχε πολλά σουσάμια, όντως. Ήταν έτσι ξεφλουδισμένη εντελώς.
1: Και σ' άφησε έξω από τη χώρα.
0: Και με γύρισαν πίσω.
1: Έχουμε ζήσει.
0: Με γύρισαν πίσω για αυτή την παλιά ταυτότητα.
1: Ήου. Ναι. Το Υπουργείο Εξωτερικών. Για βήματα επίσημα.
0: Παρ' όλα αυτά,
1: για
0: με
1: να σας απελευθερώσουμε.
0: Έχετε το νου σας, λοιπόν. Η παλιά ταυτότητα δεν θα μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε πουθενά. Και πλησιάζει η καταληκτική ημερομηνία για να την αντικαταστήσετε. Μέχρι τις 3 Αυγούστου.
1: 3 Αυγούστου, αλλά δεν υπάρχουν
0: ραντεβού.
1: Δεν υπάρχουν ραντεβού εδώ και μήνες, όχι τώρα.
0: Ξέρετε ένα κόλπο, να σας το πω.
1: Στο χωριό σας.
0: Ακριβώς. Αν έχετε κάποιο χωριό, δηλώνετε συμμετοχή εκεί. Την δήλωσή σας, μάλλον.
1: Αστυνομικό τμήμα, αμπελό. Αχλαδοκάμπου. Αχλαδοκάμπου, μπράβο. Αμπελοκάμπου.
0: Να έχετε στο νου σας επίσης ότι γίνεται μόνο με ραντεβού αυτή η έκδοση της νέας ταυτότητας. Το συνολικό κόστος ανέχεται περίπου στα 10,50 ευρώ.
1: Αλήθεια, πλήρωσα τόσα.
0: Με μειωμένη χρέωση είναι το παράβολο που δίνουμε.
1: Πότε το έκανα εγώ αυτό.
0: Για τους πολύτεκνους 5 ευρώ.
1: Ναι. Την ταυτότητα την πήρα, δεν θυμάμαι τίποτα από όλα αυτά. Είναι επίσης, σαν την άρκωση, που δεν θυμάστε τίποτα πριν.
0: Επίσης, αν δεν έχετε βγάλει νέα ταυτότητα, να σας πούμε ότι σας βγάζουν φωτογραφία εκεί. Αν δεν έχετε βγάλει ήδη φωτογραφίες.
1: Α, βέβαια. Να πάτε έτοιμοι.
0: Μπορεί να μην σας κολακέψει πολύ η φωτογραφία.
1: Σας ρωτάνε όμως. Εμένα με ρώτησε η κοπέλα.
0: Αν σου αρέσει.
1: Ήταν νέα κορίτσι. Δεν ήταν κάποιος καγκούρας από πίσω, από την τέτοια που βγάζετε φρικτές φωτογραφίες.
0: Εντάξει, μπορώ να το φανταστώ, ναι.
1: Λοιπόν, και μου είπε, θέλετε να έρθετε να τη δείτε, σας αρέσει. Βγάλουμε άλλο. Έλα, παιδάκι μου, λέω.
0: Ούτως ή άλλως είναι τόσο μικρή.
1: Είναι τόσο μικρή, θα τη χάσω. Σε 2 μήνες θα είμαστε πάλι εδώ πέρα να τα λέμε.
0: Θα τη χάσει, γιατί πάλι είναι μπέρδεμα. Έχετε το νου σας, λοιπόν, ότι μπορείτε να κλείσετε ραντεβού. Θα χρειαστεί να καταχωρήσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TaxisNet και τα στοιχεία επικοινωνίας σας για να κλείσετε την όλη ιστορία. Καλή επιτυχία, να σας ευχηθούμε, διότι είναι μια ιστορία.
1: Πολύ απλή όμως είναι.
0: Απλή είναι, αλλά να βρει το ραντεβού είναι το θέμα. Εκεί χρειάζεται την τύχη.
1: Α, ήσασταν προνοητικοί όπως εμείς.
0: Όχι, εγώ μετά την περιπέτειά μου στην Κωνσταντινούπολη πήγα και έβγαλα κατευθείαν τη νέα ταυτότητα, γιατί δεν το άντεχα. Αυτό που έζησα δηλαδή ήταν.
1: Με το σουσάμι.
0: Ναι. Με το σουσάμι και την ξεφλουδισμένη ταυτότητα. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με το Θοδωρή Βουτσικάκη, τυχερό αστέρι. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό της 5ης. 7:47 πάει η ώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία Μάτουλα. Δημήτρης, στο πρωινό της Πέμπτης, εσείς στο γραφείο σας, το κινητό, όταν έχετε meeting, mm-hmm. το έχετε πάνω στο τραπέζι, ασχολείστε με αυτό? Όταν βαριέστε στο meeting?
1: Όταν βαριέμαι παντού, ασχολούμαι με το κινητό μου. Αλλά επειδή βαριέμαι παντού, ασχολούμαι συνέχεια με το κινητό.
0: Αν ήσουν σε κάποιες επιχειρήσεις στο εξωτερικό, στις Ηνωμένες Πολιτείες για παράδειγμα, μπορεί και να σου έλεγαν ότι το κινητό πλέον μπαίνει σε ένα συρτάρι. Ή αφήστε το εδώ σε αυτή τη γωνίτσα το κινητό σας.
1: Και τι θα γίνει?
0: Αυτό συμβαίνει όλο και πιο συχνά. Τι θα γίνει? Τίποτα. Κάποιοι, οι περισσότεροι υπάλληλοι το δέχονται. Υπάρχουν όμως και αυτοί που δεν το δέχονται, γιατί θεωρούν ότι όλο αυτό το πράγμα δεν έχει νόημα. Είναι μια νέα ιστερία στην Αμερική. Mm-hmm. Και όχι μόνο. Καθώς οι επιχειρήσεις τώρα τι λένε, ότι αν δεν έχεις το κινητό, αν δεν ασχολείσαι με το κινητό την ώρα του meeting και βγαίνεις και είσαι και πιο παραγωγικός και βγαίνει η συζήτηση πιο γρήγορα. Αλλά από την άλλη υπάρχει η άλλη πλευρά που λέει ότι, κοίταξε να δεις, εγώ το κινητό το χρησιμοποιώ για τη δουλειά. Οπότε τώρα που μιλάμε, μπορώ να ψάξω κάτι, μια λεπτομέρεια.
1: Δηλαδή το θέμα είναι ότι οι εταιρείες, κάποιες πολύ μεγάλες εταιρείες στην Αμερική, αντιμετωπίζουν σαν μαθητές τους.
0: Ναι, δεν τους εμπιστεύονται. Αυτό είναι το θέμα. Ότι δεν υπάρχει εμπιστοσύνη πια. Αλλά αυτό το κρατάμε εδώ πέρα, αυτό το παράδειγμα, ως ένα ακόμα δείγμα ιστερίας στις μεγάλες επιχειρήσεις. Και σε μικρές που τις αντιγράφουν ουσιαστικά.
1: Και τι ωραίες που ήταν εκείνες οι σκηνές στις ταινίες που ο διευθυντής μόνο ή ο πρόεδρος εταιρείας στα meeting είχε το τηλέφωνο δίπλα του και του λέγανε ότι είναι σημαντική η κλίση, πρέπει να απαντήσει ή κάποιος έπρεπε να βγει από την αίθουσα.
0: Παρ' όλα αυτά, όλο και πιο συχνά και για λόγους εμπιστευτικότητας πια θα δείτε ότι τα κινητά μπαίνουν στην άκρη.
1: Ναι.
0: Διότι θεωρούν πολύ, και για λόγους βιομηχανικής κατασκοπίας για παράδειγμα, ακούγεται τώρα βαρύγδουπη φράση, αλλά στις δουλειές συμβαίνουν αυτά. Δεν θέλουν να υπάρχουν καταγραφές, κρυφές ηχογραφήσεις σε meeting.
1: Εγώ πιστεύω ότι η τεχνολογία έχει προχωρήσει τόσο πολύ που μπορείς να γράψεις τα πάντα με κάτι που έχεις πάνω σου. Δεν χρειάζεται το κινητό.
0: Σε λίγο θα λες
1: την
0: τεχνητή νοημοσύνη. Για πες μου, τι είπαν εδώ πέρα. Ακουγές.
1: Ναι, με κάποιο μικρόφωνο.
0: Τι είπαν εδώ πέρα. Κουβεντιάσανε
1: λίγο αυτά τα άτομα μέσα.
0: Η ώρα έχει πάει εντωμεταξύ 8 παρά 9. Καλημέρα, Μελωδία Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε τώρα. Δημήτρη, συνεχίζουμε τώρα με την Νατάσα Θεοδωρίδου. Στα λιμάνια άναψαν φωτιές. Από την πολιτική κουζίνα.

0: κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία, Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
2: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.122 ευρώ. 8.122.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γραφώντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
2: 8.122 ευρώ.
3: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Τι να πω, παιδιά, ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 8.122 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλό Σαββατοκύριακο.
2: Μελωδία 99,2.
3: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Δύο λεπτά μένουν για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ο, τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς όρισο του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ο Ράφα, Ράφα, δεκαρφώνει. 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
6: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
7: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις, το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
8: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
9: Τάκης και Χούκης.
10: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
11: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
10: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
11: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
10: Και τι λέτε.
11: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
10: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
11: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
10: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
9: Τάκης και Χούκης.
3: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομμωδίνα, ντουλάπες packs και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
12: Ναι, έλα Γιώργο.
13: Έλα, λέ.
12: Μ' ακούς?
13: Σ' ακούω.
12: Ο μικρός.
13: Τι?
12: Είπε την πρώτη του λέξη.
13: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
12: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
13: Τι?
12: Είπε μπα.
13: Είπε μπαμπά.
12: Όχι.
13: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
12: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
13: Μπάλα.
12: Ναι.
13: Είπε μπάλα.
12: Είπε μπάλα.
13: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
14: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
15: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
16: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
17: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
15: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
18: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικών άξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών. Και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
19: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινο.
20: Η ώρα είναι 8.
7: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
21: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1344 ευρώ για πετάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
22: SMK Group.
23: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
22: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
23: λειτουργικότητας και αισθητικής.
22: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
23: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
22: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
23: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
22: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
23: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και υποφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
22: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
23: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
22: SMK Group. Το μέλλον.
24: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
25: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 2281-077-277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 2283-022-250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69-360-69-370.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Πέμπτης, να μιλήσουμε τώρα για στεγαστικό. Η Ευρώπη ετοιμάζει ένα σχέδιο.
1: Ναι.
0: Στην Ελλάδα, το μεταξύ, τι σχέδιο ουσιαστικά ετοιμάζει. Να δει τι έχει κάνει κάθε χώρα για να λύσει το στεγαστικό της πρόβλημα και αυτό το παράδειγμα να αποτελέσει ένα γενικότερο παράδειγμα για όλες τις χώρες.
1: Η μία χώρα να δώσει τη δική της, το δικό της παράδειγμα, γιατί όλες έχουν ακολουθήσει έτσι, λίγο μια διαφορετική συνταγή, θα τις δούμε. Και ίσως να δανειστούμε στοιχεία και γνώση από άλλες χώρες.
0: Ναι, στην Ελλάδα έχουμε σχεδόν 800.000 κλειστά σπίτια. Μισό λεπτό. Να καταλάβετε.
1: Ναι. Δεν είναι ακριβώς αυτό. Διότι μέσα σε αυτά τα σπίτια είναι τα εξοχικά.
0: Α.
1: Δηλαδή τα δεύτερα μας σπίτια, που είναι κλειστά σπίτια γιατί μένουμε αλλού, δηλώνονται ως δεύτερα. Και είναι και τα σπίτια που είναι σε απομακρυσμένα χωριά ή σε νησιά. Δηλαδή, μακάρι να είχαμε τόσο πολλά ανοιχτά σπίτια. Αυτό δεν είναι.
0: Περίμενε, μισό λεπτό. Θα σου πω και διαβάζω και άλλα στοιχεία τώρα εδώ.
1: Ναι.
0: Σύμφωνα με την Ελστάτ, υπάρχει μια κραυγαλή αντίφαση λέει, για την Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν, λέει, 2.277.615 καινές κατοικίες,
1: ναι,
0: δηλαδή το 35% του συνόλου. Αλλά αυτό που λες, μεγάλο μέρος αυτού του αποθέματος δεν μπορεί να πέσει άμεσα στην αγορά, επειδή περιλαμβάνει εξοχικά.
1: Μα δεν μπορεί να πέσει γενικά στην αγορά.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ότι δεν μπορεί να πέσει άμεσα. Γιατί είναι εξοχικά σπίτια, είπαμε. Ή ακίνητα μακριά από θέσεις εργασίας και υπηρεσίες.
0: Αλλά από αυτά τα δύο τόσο εκατομμύρια,
1: ναι, ναι, ναι,
0: υπάρχουν αυτές οι 800.000,
1: ναι,
0: που θα μπορούσαν εν μέρει να αξιοποιηθούν.
1: Ναι. Ιδιαίτερα στην Αττική αυτές που είναι, έτσι, που είναι το μεγάλο πρόβλημα κακά τα ψέματα. Αν και πια νομίζω το πρόβλημα δεν είναι μόνο στην Αττική, πρώτον είναι στις μεγάλες πόλεις, αλλά και στα χωριά και παντού. Αν θέλεις να βρεις ένα σπίτι, δυσκολεύεσαι ακόμα και σε μικρές περιοχές να βρεις
0: πάντως και σε πόλεις που είναι σχετικά μεσαίου μεγέθους και είναι γνωστές πόλεις, δυσκολεύεσαι να βρεις σπίτι γιατί λόγω
1: καλά,
0: τουρισμού
1: και, τουρισμό στη μέση, ναι,
0: και Airbnb είναι πανάκριβα όλα.
1: Ναι.
0: Θα ακούσουμε ένα τραγούδι και θα δούμε μετά τι έχουν κάνει άλλες χώρες,
1: ναι,
0: μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, με βάση τώρα μια μελέτη που διαβάζουμε εδώ μέσα από τη διανέωση και τον
1: ΙΟΒΕ.
0: Συνεχίζουμε με Γιάννη Κότσιρα, το τραγούδι «Πώς μπορώ». Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, 8 και 9 η ώρα.

0: καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, 8 και 12 η ώρα. Μιλούσαμε και λίγο πριν για το στεγαστικό, για το πρόβλημα, το τεράστιο πρόβλημα που υπάρχει στην Ελλάδα. Υπάρχει και σε άλλες χώρες, βέβαια, της Ευρώπης.
1: Και νομίζω ότι αυτό είναι που θα μας ενώσει και σε αυτήν την άτυπη σύνοδο στην Κύπρο που πρόκειται να γίνει.
0: Ναι, αύριο, διότι θα συζητήσουμε τι ακριβώς έχουν κάνει οι άλλες χώρες ή μάλλον ποια χώρα έχει το καλύτερο παράδειγμα για να το ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες, έτσι ώστε να λύσουμε όσο μπορούμε το θέμα αυτό, διότι δεν λύνεται.
1: Όχι, βέβαια.
0: Γίνεται όλο και χειρότερο.
1: Φυσικά δεν λύνεται. Ναι, χώρες λέει εδώ, διαβάζω, όπως η Δανία, η Αυστρία, η Ολλανδία έχουν χτίσει από δεκαετίες ισχυρά μοντέλα κοινωνικής ή προσιτής στέγασης. Η Ιρλανδία κινείται με πιο σύγχρονο και καινοτόμο μείγμα παρεμβάσεων που περιλαμβάνει νέες κοινωνικές κατοικίες, μισθώσεις σε τιμές τουλάχιστον 25% κάτω από την αγορά, δηλαδή σε έτσι φθηνές μισθώσεις.
0: Εμείς εντωμεταξύ κοιμούμασταν τον ύπνο του δικαίου, γιατί οι περισσότεροι είχαν τα δικά τους σπίτια πριν από κάποια χρόνια.
1: Ναι.
0: Μετά ήρθε η κρίση.
1: Χάσαν τα δικά τους σπίτια.
0: Μετά ήρθε οι Golden Visas.
1: Ναι. Αυτό επίσης είναι ένα θέμα. Η Γαλλία επίσης συνδυάζει κοινωνική στέγαση με επιδόματα ενοικίου, άτοκα δάνεια για πρώτη κατοικία, φορολογικά κίνητρα. Ισπανία, Πορτογαλία και Ιταλία, πιο κοντά σε εμάς, έχουν στραφεί πιο πρόσφατα κι αυτές σε περιορισμούς αυξήσεων ενοικίων. Δηλαδή, δεν μπορεί ο καθένας να ζητάει τρελά πράγματα. Υπάρχει ένα κάτι σαν πλαφόν. Έχουν νέους δημόσιους φορείς στέγασης, έχουν αξιοποίηση των κενών ακινήτων. Δηλαδή, είναι λίγο πιο κοντά σε εμάς. Βέβαια, στο δικό μας παράδειγμα, θα πρέπει να δούμε και άλλα πράγματα. Δηλαδή, να δούμε πρακτικές που εφαρμόστηκαν το τελευταίο διάστημα και να δούμε αν έχουν αποδώσει ή αν πρέπει να εξελιχθούν.
0: Ναι,
1: δηλαδή την αξιοποίηση των κενών ακινήτων, έτσι.
0: Η ιδιοκατοίκηση παραμένει βασική αξία.
1: Ναι.
0: Οπότε πολλοί κόσμος μπορεί να έχει ένα σπίτι κλειστό, επειδή το θεωρεί δικό του και περιουσία, να μην μπαίνει στη διαδικασία να τον ακαινήσει, να τον νοικιάσει.
1: Ναι. Ακριβώς, πρέπει να βρούμε κίνητρα για χαμηλότερα μισθώματα, δηλαδή ίσως κάποιες απαλλαγές, φοροαπαλλαγές, έτσι. Θα πρέπει να δούμε αν όλο αυτό το ανακαινίζω, νοικιάζω σε ανθρώπους που μπορεί να μην έχουν ούτε αυτό για να ανοίξουν το δικό του σπίτι, δηλαδή ούτε αυτά τα χρήματα για να το ανακαινήσουν, αν μπορεί να εξελιχθεί λίγο. Η χρυσή βίζα, τι ρόλο έχει παίξει.
0: Καλά. Ξέρετε τι ρόλο έχει παίξει.
1: Ναι.
0: Συνεχίζουμε εντωμεταξύ εμείς με ατελιέ. Παπαζό, Ακύλας, καλημέρα μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. Αν θέλετε μιλάμε και αργότερα για το στεγαστικό. Όλοι πονάμε. Καλημέρα.

0: ξυπνήσεις, αν τρομάξεις και μακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Καλημέρα, Μελωδία, με την Ματουλία και τον Δημήτρη.

0: εξαιρετικό τραγούδι, αν δηλαδή το παρακολουθείς από την αρχή και μπεις έτσι για τα καλά μέσα του. Είναι το «Τα χρόνια και τα λόγια τα χαμένα» με τον Χαράλαμπο Γαργανουράκη. Στίχη Μάνος Ελευθερίου, μουσική Γιάννης Μαρκόπουλος. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
1: Καλημέρα.
0: Πρωινό Πέμπτης, 8 και 22 η ώρα. Πάμε τώρα στο χρηματικό κύκλο. Στο χρηματοκιβώτιο, το μεγάλο μας παιχνίδι. Αύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, έχουμε την κλήρωσή μας. Και ένα ή μία από εσάς θα κερδίσει 8.122 ευρώ. Μήπως είστε εσείς, αυτός ή αυτή.
1: Μακάρι.
0: Μακάρι. Στείλτε τα μηνύματά σας, προλαβαίνετε, γιατί αύριο είναι η κλήρωση. Οπότε μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής στέλνουμε τα μηνύματά μας στο 19.600 γράφοντας WIN. Και περιμένουμε, διότι λίγο μετά τις 4 η Μέρη θα κάνει την κλήρωση, θα κληρώσει ένα μήνυμα, θα τηλεφωνήσει στον αριθμό. Αν δεχτείτε εσείς το τηλεφώνημα αυτό, πρώτον το απαντάτε μέσα στα 5 πρώτα χτυπήματα, αλλιώς χάνετε η κλήση. Δεύτερον, μόλις το απαντήσετε, θα σας ρωτήσει η Μέρη πόσα χρήματα έχει το χρηματοκιβώτιο. Εσείς πρέπει να πείτε 8.122 ευρώ, Μέρη, και να κερδίσετε.
1: Αμέσως.
0: Καλή επιτυχία. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητήσου που ισχύει. Η γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση.
1: Τι γίνεται, τα πουλάκια.
0: Καλή επιτυχία. Ναι, ακούμε τα πουλάκια εμείς απ' έξω. Έχουμε ανοίξει το παράθυρο. 8 και 23
1: ώρα.
0: Πολύ, πάρα πολύ. 8 και 23 η ώρα είναι πρωινό Πέμπτης, 21 Μαΐου. Συνεχίζουμε με Βασίλη Παπακοσταντίνου. Σ' αγαπώ, να προσέχεις. Καλημέρα.

0: Βασίλης Παπακοσταντίνου, σε αγαπώ να προσέχεις. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα το 11888.gr. Εκεί μπαίνουμε και βρίσκουμε ανθρώπους να μας βοηθήσουν σε διάφορα που χρειαζόμαστε μέσα στο σπίτι αμέσως. Για παράδειγμα, βρίσκουμε προσφορές για να βάψουμε το σπίτι, για να μας μεταφέρουν τα έπιπλα. Λαμβάνουμε προσφορές, συγκρίνουμε τιμές, βλέπουμε αξιολογήσεις, επιλέγουμε αυτό που ταιριάζει σε εμάς. Όλα αυτά με online ραντεβού άμεσα και απλά. Λέμε άλλη μια φορά 11888.gr. Για όλα, για ό,τι χρειαζόμαστε, είναι ο σωστός προορισμός. Επίσης,
1: έχουμε μαζί μας το Φυσικό Αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας. Αν ξέρεις από μπάσκετ, μπορείς να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Θα μπεις στο Instagram του Φυσικού Αέριου, φυσικοαέριοελλάδος.gr, θα το βρείτε στο Instagram αμέσως. Θα απαντήσετε σωστά στην εβδομαδιαία ερώτηση και ίσως να είστε εσείς ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσουν μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Γιατί με ρεύμα από το Φυσικό Αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, πάντα κερδίζεις.
0: Επίσης, θυμίζουμε ότι μαζί μας έχουμε και σήμερα τη μαρμελάδα Ταμαρίν, γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας. Η μαρμελάδα Ταμαρίν είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Είναι κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Το βρίσκουμε στα φαρμακεία σε δύο συσκευασίες, γυάλινο βάζο και συσκευασία με 10 μερίδες. Διαβάζουμε το φύλλο οδηγιών χρήσης και συμβουλευόμαστε από τον γιατρό ή το φαρμακοποιό μας. Ερχόμαστε σε λίγο με το παιχνίδι μας. Ακούμε φωνές. Αν βρείτε τις φωνές που ψάχνουμε, κερδίζετε 500 ευρώ σε δωροεπιταγή.
2: Καλημέρα, μελωδία, με την Ματούλα και τον Δημήτρη. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.122 ευρώ. 8.122.
4: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
3: 8.122 ευρώ.
4: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
5: Τι να πω, παιδιά, ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 8.122 ευρώ.
4: WIN στο 19600 και καλό Σαββατοκύριακο.
3: Μελωδία 99,2.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας. Ταμαρίν Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκυλιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα. Υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
10: Και του έφραν και τούρτα, μπαμπά.
11: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
12: Γεια σας! Είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό. Όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
13: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά, κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα, στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Aesoplus.
14: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνδυνοι σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
17: Όχι.
16: Όχι.
17: Όχι. Αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
18: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
19: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
20: Η μνήμη είναι μια βαλίτσα, η λύθη είναι δύο. Να πάρουμε το φως από την αρχή. Να δούμε αν επιμένει στο κάρβουνο. Εγώ δεν πείθω με βλέπεις. Έχω τόσες φλόγες να συντηρήσω. Φλόγα πρώτη. Να κουμπάς. Και το αίμα μου ανοίγει μεγάλα μπουμπούκια. Στο τέλος δεν θα μείνει χώρος για μένα. Φλόγα δεύτερη. Να πέσεις με το μηδέν και να μένεις στον άσο. Ένα είδος ομπρέλας. Γιάννης Τίνγκας.
2: Πιάσε μελωδία. Με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: ένα μελωδία. Περνείτε εδώ, μαχαιρίτη σα, πόσο σε θέλω. Η ώρα εντωμεταξύ έχει πάει 9 παρά 20 σχεδόν. Είναι πρωινό Πέμπτης, 21 Μαΐου. Χρόνια πολλά και πάλι σε εσάς που γιορτάζετε.
1: Χρόνια πολλά σε όλους.
0: Πάμε να παίξουμε τώρα το παιχνίδι με τις φωνές. Έχετε ήδη βρει τις 3 από τις 5 που έχουμε βάλει να λένε πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Αν τώρα η Ιωάννα, με την οποία θα παίξουμε μαζί, βρει και τις 2 φωνές που ψάχνουμε, κερδίζει 500 ευρώ σε δωρεάν επιταγή. Εσείς ακούτε το μοντάζ, αν θέλετε, για να παίξουμε μαζί σας στο site μας και την εφαρμογή μας, και εκεί δηλώνετε και συμμετοχή. Πάμε να παίξουμε με την Ιωάννα.
2: Ακούμε φωνές κάθε πρωί, λίγο μετά τις 8.30.
3: Παρακαλώ.
0: Ιωάννα, καλημέρα από Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.
3: Καλημέρα, βρε παιδιά.
1: Καλημέρα,
3: Ιωάννα. Είμαι καφέ αυτή την ώρα.
0: Είσαι σταθερή φίλη της εκπομπής. Καλά. Mm-hmm. Αναρωτιόμαστε αν έχεις βρει τις 2 φωνές που ψάχνουμε. Πάμε να ακούσουμε το μοντάζ.
3: Ναι, ναι, οπωσδήποτε.
2: Πάντα
4: έντεχνα.
5: Πάντα
2: μελωδία.
0: Λοιπόν, Ιωάννα, ποιες είναι αυτές οι 2 φωνές που ψάχνουμε?
3: Θα πω μία που δεν την είχα πει την προηγούμενη φορά. Mm-hmm. Το Θανάση του Παπαγεωργίου.
0: Θανάση Παπαγεωργίου, μάλιστα. Mm-hmm. Ηθοποιός και σκηνοθέτης, ναι.
3: Ναι, ναι. Και αυτή την πρώτη που είναι έτσι λίγο πιο τραγουδιστή, πιο περιπεκτική, μου φαίνεται ότι είναι του Βασίλη του Χαραλαμπόπουλου.
0: Και Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, μάλιστα. Ματούλα, το μηχάνημα παρακαλώ για την ταυτοποίηση.
1: Dream, dream.
0: Ιωάννα.
3: Ναι.
0: Λάθος.
3: Θα ξαναπείς πάλι το ίδιο.
0: Λάθος,
3: ε.
0: Αλλά σε περιμένουμε να παίξουμε ξανά.
3: Την έχω ακούσει και δεκάδες φορές, εγώ να πω. Έχω μελετήσει πάρα πολύ, αλλά.
0: Γι' αυτό κάνω και επανάληψη και στον αέρα. Το καταλαβαίνω. Αλλά
3: αξίζει. Ναι, αλλά μπορείτε να δώσετε και κάτι.
0: Προς το παρόν οι κανόνες είναι αυστηροί, Ιωάννα, αλλά θα δούμε τι θα κάνουμε.
3: Οι κανόνες είναι για να ανατρέπονται.
0: Ω, μ' αρέσει. Ωραία, λοιπόν. Καλημέρα.
3: Είστε επανειδή.
1: Να είσαι καλά, Ιωάννα. Ευχαριστούμε
0: πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
3: Και στο επανακούει.
0: Όντως, για χαρά.
3: Καλή συνέχεια, παιδιά.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Αύριο πάλι.
1: Αύριο πάλι κάποιος θα χάσει.
0: Κάποιος μπορεί να κερδίσει επίσης. Αν θέλετε, αν πιστεύετε ότι έχετε βρει κάποια από τις 2 φωνές που ψάχνουμε ή και τις 2, δηλώνετε συμμετοχή για να σας τηλεφωνήσουμε και να παίξουμε στον αέρα. Συνεχίζουμε το μεταξύ με η Ιουλία Καραπατάκη, τα κούνια για καρφιά. Μετά θέλουμε να μιλήσουμε για έξυπνους ανθρώπους και τα βάσανά τους.
1: Άμα ξέρετε κανένα.

0: Λάρα. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό τη 5η 21 Μαΐου σήμερα, 9 παρά 12 η ώρα. Αν είστε έξυπνος άνθρωπος, ίσως αυτά που θα ακούσετε στη συνέχεια να σας κάνουν να ταυτιστείτε.
1: Ή αν νομίζετε προβλήματα... ότι είστε έξυπνος άνθρωπος, επίσης μπορεί να σας κάνουν να ταυτιστείτε.
0: Με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι έξυπνοι άνθρωποι.
1: Για να δούμε τι προβλήματα.
0: Θα συζητήσουμε αρκετά. Λοιπόν, βαριούνται τους ανθρώπους που δεν είναι περίεργοι.
1: Δηλαδή, δεν έχω...

0: Όχι που δεν είναι strange, που δεν είναι,
1: που δεν είναι φιλομαθείς.
0: Ναι. Αυτό, που δεν έχουν μια διάθεση να δουν καινούργια πράγματα, να μάθουν, να ανακαλύψουν. Αυτό.
1: Βαριούνται τις τυπικές συζητήσεις που δεν οδηγούν κάπου. Δηλαδή.
0: Δεν είμαι έξυπνη καθόλου.
1: Δηλαδή, περίμενε. Βαριούνται με τις τυπικές, έτσι, τις ανούσιες συζητήσεις που κάνουν.
0: Small talk, μπορεί να πεθάνω να μου πιάσει την κουβέντα για οτιδήποτε. Γενικά έχω τον ανθρωποδιώκτη, όπως ξέρετε, παρά το δεν φαίνεται.
1: Επίσης, βαριούνται τους ανθρώπους που δεν έχουν την ικανότητα να επικοινωνούν γρήγορα.
0: Γενικά βαριούμαστε οτιδήποτε δεν είναι γρήγορο.
1: Ναι. Βαριούνται τους ανθρώπους που είναι έχουν μεγάλη, υπερβολικά μεγάλη αυτοπεποίθηση χωρίς αυτογνωσία.
0: Δηλαδή, χωρίς
1: να ξέρουν μέχρι πού φτάνουν οι δυνάμεις τους.
0: Ναι.
1: Έχετε άλλα εσείς χαρακτηριστικά
0: για τους έξυπνους ανθρώπους?
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν είναι τον έξυπνο ανθρώπο όλα αυτά τα χαρακτηριστικά. Μπορεί να είναι των ανθρώπων που δεν έχουν εντοχές.
1: Ναι, για ποιο λόγο όμως?
0: Γιατί έχουν μάθει τους εαυτούς να δουλεύουν σε συγκεκριμένες ταχύτητες, έχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις.
1: Α, σας έχουμε και κάτι
0: ακόμα. Δεν θέλουν να είναι πολύ κοινωνικοί.
1: Σας έχουμε και κάτι ακόμα.
0: Oh.
1: Προτιμούν την ήρεμη σκέψη σε αντίθεση με τις περιπτώσεις εκείνες που αφήνουμε τα συναισθήματα να καταβάλουν τις αποφάσεις μας.
0: Ναι. Γενικά παίρνουν αποφάσεις κάνοντας ένα βήμα πίσω. Ναι.
1: Χαρακτηριστικά έξυπνων ανθρώπων. Αν έχετε και εσείς κάποια από τη δική σας εμπειρία ή από τον εαυτό σας.
0: Ή τι θεωρείτε ξυπνάδα στον άλλον, εσείς?
1: Σωστό.
0: Τι θεωρείτε ξυπνάδα?
1: Στείλτε μας τα μηνύματά σας στον group στο Viber στο Καλημέρα Μελωδία. Προς το παρόν εδώ, Βασίλης Κουλάς. Τα αντίθετα, Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Μαζί μας έχουμε την Αβέντο. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα αντιλιακού, η Αβέντο μας θυμίζει πως η καθημερινή έκθεση στον ήλιο, στην πόλη, στις διακοπές, κάθε μέρα παντού απαιτεί και υψηλή αντιλιακή προστασία. Το Αβέντο Ultra Fluid Invisible SPF 50 απορροφάται σε ένα δευτερόλεπτο, είναι 100% αόρατο και ταυτόχρονα μας προστατεύει πλήρως. Χάρη στο πατενταρισμένο φίλτρο 3 Sorb, προστατεύει από ακτίνες UVA, UVB αλλά και μπλε φως υψηλής ενέργειας που σχετίζεται με τη φωτογύρανση και τις πανάδες. Θα το βρείτε φυσικά στα φαρμακεία.
0: Στις 9 έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.
2: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του.
3: Σπασμένο καράβι.
2: Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία. Στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
4: Υπάρχουν άνθρωποι.
2: Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
4: Σάββατο και από βραδό.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
5: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
6: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.122 ευρώ. 8.122.
7: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γραφώντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
6: 8.122 ευρώ.
7: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
8: Τι να πω, παιδιά, ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει.
7: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
6: 8.122 ευρώ.
7: WIN στο 19600 και καλό Σαββατοκύριακο.
6: Μελωδία 99,2.
7: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
9: Γνωρίζατε ότι τα 2 τρίτα του πληθυσμού προσβάλλονται από ασθένεια των ούλων, αλλά μόνο ένα μικρό κομμάτι το αντιλαμβάνεται? Αν τα ούλα σας αιμορραγούν κατά το βούρτσισμα, μην παραμελείτε τα συμπτώματα. Η ολοκληρωμένη σειρά PerioGuard είναι 27 φορές πιο αποτελεσματική στην καταπολέμηση της αιτίας 5 προβλημάτων των ούλων. Μην ρισκάρετε με τα ούλα σας, ποντάρετε στην Colgate PerioGuard.
10: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
11: Πάμε με αυτή ή με αυτή?
10: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
11: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
12: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
13: Και εκεί.
14: Και εκεί!
15: Και εκεί!
13: Okay. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
16: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
17: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
16: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
18: για την τέλεια. Μα τη χωτήφη.
16: Η αδελφή μου που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
18: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
16: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
19: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
16: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
17: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
16: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
17: Jumbo.

βρήκε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός, ανοιχτός σε όλους.
3: Η ώρα είναι 9.
4: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισε όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδός τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή ενδυλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μας.
7: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλο στο κιλό, τώρα μόνο 9,95.
6: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
8: Τέταρτο Φεστιβάλ Καταγραφής Πολιτιστικής Κληρονομιάς. 22 με 24 Μαΐου στην Ερμούπολη. Μια τριήμερη γιορτή του πολιτισμού με περιηγήσεις σε νεοκλασικά κτίρια της Ανοιχτής Ερμούπολης, διαδραστικά εργαστήρια, προβολές στο Θέατρο Απόλλο και την πολυμεσική εμπειρία στο μυαλό του Τσίλερ στο Δημαρχείο. Περισσότερες πληροφορίες στο heritagefestival.gr. Χορηγός επικοινωνίας, έμπνευση.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Στο παρόν, επίσης έχουμε μποτιλιάρισμα στο Κηφισό και στα δύο ρεύματα, στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, αλλά και στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από Δαχτυλίδη και μετά, μέχρι να φτάσετε εκεί στη στροφή για Αθηνών Λαμίας, εκεί στη μεταμόρφωση. Επίσης έχουμε κίνηση στην κάθοδο της Κηφισίας, ξεκινάει από το Άλσο Συγκρού μέχρι να φτάσετε Δαχτυλίδη. Στην άνοδο, πάτε σημειωτών από Κατεχάκι μέχρι Δαχτυλίδη κανονικά. Τι συμβαίνει? Και κίνηση στη Μεσογείο.
2: Πάρτε μας και για το τηλεφωνικό κέντρο. Πάρτε μας και για το κέντρο.
1: Τι γίνεται εδώ πέρα? Επίσης έχουμε κίνηση στην άνοδο της Συγκρού, στη Βασιλείου Κωνσταντίνου φυσικά, προς το Καλλιμάρμαρο, στην Εθνικής Αντιστάσεως εκεί στην Γυμναστική Ακαδημία, στο ρεύμα προς κέντρο, στη Βουλιαγμένης. Αυτά προς το παρόν είναι πολλά και είναι δύσκολα. Εμείς είμαστε εδώ στην παρέα σας.
2: Μεγάλη ευχαριστή.
1: Ναι, ελπίζουμε. Καλημέρα, καλή δύναμη και χρόνια πολλά και πάλι σε εσάς που γιορτάζετε σήμερα. Κωνσταντίνος, Κώστας, Ελένη, Κωνσταντίνα. Έλενα, ξεχνάμε άλλο όνομα. Ό,τι επιθυμείτε από καρδιάς. Υγεία πάντα.

0: Μπαρ το Ναυάγιο. Μιλώντας για ναυάγια, ας αναφερθούμε και σε άλλα. Mm-hmm. Ναυάγια.
1: Άλλα ναυάγια, ναι, τα οποία έρχεται και καλοκαίρι, ναι. Τουρισμός, νησιά, προσεξίες, λίγο ήπια παραπάνω, λίγο έρωτες.
0: Ήταν το πάθος, ήταν η βραδιά, ήταν που να ψάχνεις τώρα.
1: Ναι, αλλά βλέπω εδώ μια έρευνα που είναι πάρα πολύ επικίνδυνα όλα αυτά τα πράγματα. Υπάρχει έκρηξη σεξουαλικών νοσημάτων σε όλη την Ευρώπη. Είναι χιλιάδες τα κρούσματα. Υπάρχουν διάφορες προτάσεις φυσικά για να περιοριστεί όλη αυτή. Υπάρχει ένας τρόπος βασικά, προφύλαξη λέγεται.
0: Ναι.
1: Γιατί πέρα από τα νούμερα που ανεβαίνουν, όλο αυτό καμία σχέση εντωμεταξύ με τις προηγούμενες δεκαετίες. Είναι σαν να είχαμε κάτι κατακτήσει σχετικά με την προφύλαξη και να έχουμε φτάσει τώρα σε μια έτσι πολύ επικίνδυνη ελευθεριότητα, δεν ξέρω πώς να την περιγράψω.
0: Μια περίεργη σιγουριά ότι εμείς δεν θα κολλήσουμε.
1: Ναι.
0: Δεν μας αφορά.
1: Πραγματικά.
0: Αυτό. Δηλαδή παλιά φοβόμασταν και τώρα δεν φοβόμαστε.
1: Ναι. Κοίταξε, θα σου πω, υπάρχει και η φαρμακοβιομηχανία που έχει βοηθήσει σε όλα αυτά. Εγώ τις προάλλες ήμουνα σε ένα φαρμακείο και ήταν δίπλα γνωστή φαρμακοποιός. Μπήκε ένα κοριτσάκι, ζήτησε και πριν προλάβει, γιατί εξυπηρετούσε κάποιος άλλος το κορίτσι αυτό, επειδή είδε ότι απ' έξω την περίμενε ένα αγοράκι, ούτε 18 χρονών δεν ήταν, μου λέει: βάζει στοίχημα ότι έχει έρθει για το χάπι της επόμενης μέρας. Δηλαδή. Καταλαβαίνεις αμέσως, οι φαρμακοποιοί καταλαβαίνουν αμέσως όταν περιμένει αγοράκι ή πας για ένα τεστ, ότι αυτό το πράγμα βλέπεις την αγωνία σε ένα μικρό παιδί, είτε έχει νοσήσει με κάτι και αυτή η επίσκεψη του νεαρού ζευγαριού είναι σε ένα γυναικολόγο κρυφά από όλους, γυναικολόγο γνωστού, γνωστής κτλ. Ή σε ένα φαρμακείο για να πάρεις γιατί κάτι άλλο έχει πάει στραβά. Αλλά όλη αυτή η κατάσταση, επειδή πια είναι πολύ συχνή στα φαρμακεία, γιατί ρώτησε, λέω, είναι συχνό αυτό. Αστειεύεσαι. Έχουμε κάθε μέρα τέτοιες περιπτώσεις. Αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά έχουν εγκαταλείψει την προφύλαξη. Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα.
0: Και πότε έγινε της μόδας να μην έχεις προφύλαξη?
1: Γύρευε.
0: Πώς έγινε ξαφνικά αυτό?
1: Δεν ξέρω, έχω περάσει χρόνια από τότε.
0: Να θυμάμαι στα τώρα. 9 και 9 η ώρα. Ναι, ας δούμε τι ώρα είναι. 9 και 9. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό 5η 21 Μαΐου. Συνεχίζουμε με Βασίλη Καζούλη τώρα και τη Φανή.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό τη 5η, 21 Μαΐου σήμερα, 9 και 14 πάει η ώρα. Μιλούσαμε και λίγο πριν, δεν με έχουν πάει σχολείο. Μιλούσαμε για την έξαρση.
1: Όσο πάνε σχολείο ακόμα.
0: Νοσημάτων, ναι, σεξουαλικών.
1: Γιατί είναι λίγο στο fade out το σχολείο.
0: Ωραία, μιλούσαμε για την έξαρση σεξουαλικώς μεταδεδομένων νοσημάτων. Υπάρχει μια μεγάλη έξαρση. Προσοχή.
1: Και τώρα από το καλοκαίρι. Να ακούνε τα παιδιά αυτά τα πράγματα. Δεν θα έπρεπε να τους κλείνουμε το ραδιόφωνο όταν λέμε τέτοια. Μάλλον θα έπρεπε να ανοίγουμε λίγο τη φωνή.
0: Εντάξει, είναι παιδιά λυκείου, φαντάζομαι. Ναι.
1: Δεν πειράζει. Για το δημοτικό. Να το μάθουμε.
0: Ωραία. Λοιπόν. Χρειάζεται τρόπος κάθε φορά.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Ωραία. Λοιπόν. Τι λένε εδώ οι ειδικοί.
1: Ναι, λέγαμε ότι, είναι πολύ επικίνδυνη η κατάσταση αυτή. Πολύ επικίνδυνη.
0: Ξέρετε κι εσείς και εμείς από τις δικές μας ζωές και από τους δικούς μας κύκλους ότι πολλοί κόσμος σνομπάρει την προφύλαξη.
1: Ναι.
0: Πλέον.
1: Σνομπάρει.
0: Επέλεξε αυτή τη λέξη.
1: Φλέγεται εκείνη την ώρα και δεν.
0: Πού να ψάχνει την ώρα και τα λοιπά.
1: Να γύρευε.
0: Ενώ παλιότερα ήμασταν πολύ πιο προσεκτικοί. Τι άλλαξε, τι λένε οι ειδικοί.
1: Οι ειδικοί λένε ότι αυτή η αλλαγή που είναι, είπαμε, το τονίζουμε συνέχεια, πάρα πολύ επικίνδυνη, είναι οι αλλαγές στη σεξουαλική συμπεριφορά των ανθρώπων. Είναι ο μεγαλύτερος αριθμός συντρόφων. Η μειωμένη χρήση προφυλακτικού, η οποία οφείλεται φυσικά και στα δύο παραπάνω. Η μεταπανδημική επανεργοποίηση κοινωνικών και σεξουαλικών επαφών έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Οι άνθρωποι μετά τα χρόνια της πανδημίας είναι σαν να τους άνοιξες από το κλουβί την πόρτα και να βγήκαν έξω τρέχοντας.
0: Αν και μέσα στην πανδημία γίνονταν επίσης διάφορα, αυτή είναι μια άλλη συζήτηση.
1: Ναι, με άλλο τρόπο. Χρήση εφαρμογών γνωριμιών.
0: Αυτό έχει παίξει τεράστιο ρόλο.
1: Επίσης έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο.
0: Αυτές οι πλατφόρμες, οι εφαρμογές, ναι.
1: Συχνότερος έλεγχος σε ομάδες υψηλότερου κινδύνου. Αυτό λίγο έτσι, λίγο σαν να σου δίνει την εντύπωση ότι έχεις ελεγχθεί, ότι δεν διατρέχει κάποιος κίνδυνος.
0: Και όχι μόνο αυτό, ότι βλέπεις ότι υπάρχουν.
1: Ναι, πες το με δικά σου λόγια.
0: Ότι οι ερευνητές, περισσότερος κόσμος κάνει κάποια τεστ, οπότε δηλώνει και περισσότερα κόσματα.
1: Θεωρεί ότι είναι ασφαλής.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όταν έχεις πάρει πριν, δεν είναι οι εξετάσεις που κάναμε πριν από πολλά χρόνια, μία φορά τα δύο χρόνια, μία φορά τα τρία, μία φορά το χρόνο. Τώρα οι άνθρωποι μπορούν να ελέγχονται και κάθε τρεις μήνες. Οπότε είναι σαν να έχουν μία πιστοποίηση,
0: ναι,
1: ασφαλείας.
0: Και έτσι βρίσκουν και οι ερευνητές περισσότερα κρούσματα.
1: Τέλος πάντων, και περισσότερες διαγνώσεις ασυμπτωματικών λοιμόξεων. Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση. Μου το λένε συνέχεια επίσης γιατροί. Το τι εμφανίζεται στα ιατρία δερματολόγων, αφροδυσιολόγων, δεν πάει το μυαλό σου. Μας τα έχουν πει και μαζί δικοί μας δερματολόγοι. Αδιανόητη κατάσταση το τι πάει στα ιατρία πια. Δηλαδή πράγματα που ήταν ξεχασμένα. Εμένα μου έλεγε αυτό είχα να το δω από τότε που έκανα πρακτική σε νοσοκομείο. Δηλαδή, όχι πρακτική, όπως λέγεται, ειδικότητα.
0: Και όλα αυτά επειδή απλά λέμε τώρα σιγά τώρα, πού να ψάχνεις.
1: Έλα μόνο τώρα το πράγμα προφυλακτικό, έτσι και όλα λύνονται. Με ένα πρέπ, με ένα χάπι τη επόμενη μέρα, με ένα.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς. Σοκράτης Μάλα μας, η πριγκιπέσα. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό τη 5η, 21 Μαΐου σήμερα, 9 και 16 ώρα.

0: Και θαύμα και τραύμα κρυμμένο. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό τη Πέμπτη, 9 και 24 η ώρα. Θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιο, το μεγάλο μα παιχνίδι. Αύριο Παρασκευή, λίγο μετά τι 4, έχουμε την κλήρωσή μα. Ένα ή μία από εσά θα κερδίσει 8.122 ευρώ. Μπορεί να είστε εσεί, αυτό ή αυτή. Προλαβαίνετε να στείλετε το μήνυμά σα, ναι, στο 19600 γράφοντα win. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής που ισχύει. Η γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Επίσης, κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει. Ναι, σωστά. Η κλήρωση θα γίνει αύριο, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα. Η Μέρη κληρώνει ένα μήνυμα από αυτά που θα έχει λάβει. Τηλεφώνει στον αριθμό. Αν δεχτείτε την κλήση εσείς, απαντάτε στα 5 πρώτα χτυπήματα. Και μετά, όταν σας ρωτήσει η Μέρη πόσα χρήματα βλέπει στο χρηματοκιβώτιο, εσείς πρέπει να πείτε, σημειώστε, 8.122 ευρώ. Άλλη μία. 8.122. Και κερδίσατε. Διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο melodia.gr και στο frontstage.gr. Καλή επιτυχία. Συνεχίζουμε με Αλκίνο, το τραγούδι Κίτα Κίτα από την τηλεοπτική σειρά Μη φοβάσαι τη φωτιά. 9 και 25 η ώρα στο πρωί.
1: Καλημέρα, Μελωδία. Με την Ματουλά και τον Δημήτρη.
2: Πάντα
0: έτσι. Α, έχουμε θέμα. Μελωδία. Ωραία.
3: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.122 ευρώ. 8.122.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γραφώντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
3: 8.122 ευρώ.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Τι να πω, παιδιά, ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 8.122 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλό Σαββατοκύριακο.
3: Μελωδία 99,2.
2: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ωρή διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Υποχώρησαν οι τιμές του πετρελαίου. Οι αγορές βλέπουν πιθανότητες επιτυχίας στις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ανακοίνωσε τη μεγαλύτερη αναμόρφωση των αστικών συγκοινωνιών των τελευταίων δεκαετιών. Μη πολιτικά πρόσωπα και 11 βουλευτές προσέρχονται στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ. Νέος γύρος αντιπαράθεσης αναμένεται για τις υποκλοπές. Η κυβέρνηση λέει όχι σε νέα εξεταστική. Απόψε στη Θεσσαλονίκη η παρουσίαση του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού. Ψηφιακά ως το καλοκαίρι όλες οι διαγνωστικές εξετάσεις στο κινητό και από τα δημόσια νοσοκομεία. Το Χάρβαρντ βάζει κόφτη στα οάριστα για να διατηρήσει τη φήμη του. Άστατος καιρός και 29 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
6: Ω, το γλάτωσε! Μισό να πιω νερό.
7: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
8: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
9: Πάμε να δούμε σπίτια.
10: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
8: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
10: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
8: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
10: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
8: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
11: Τάκης και Μπούμπις.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη, Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
14: Τι έπαθες?
15: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
14: Ταυτότητα έχεις?
15: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
14: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
15: Έχω.
14: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
15: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
9: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
11: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
16: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
3: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης. Με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8 ως 10, 15 ως 17, 22 ως 24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
5: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
6: Σταύρος Τσαρχάκος, στο παρόν. Φεστιβάλ Αθηνών, γιορτές αποχαιρετισμού. 5 και 6 Ιουλίου, Ηρώδιο. Στο παρόν του Σταύρου Τσαρχάκου, η Λίνα Νικολακοπούλου. Ο Δημήτρης Μπάσης, η Ιερό Σαΐα και τα παιδιά της Ήρου από τη Σχολή Εγχορδές και Οργάνης. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο.
7: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
8: Το κέρδος είναι πιο ζημιογόνο. Τη λύπη φέρνει η χαρά. Γελάμε μόνο από τον πόνο. Κι ο σπάταλος γνωρίζει την αξία του παρά. Γυναίκες ονειρεύονται να γίνονται γριούλες. Πολιτικοί ποτέ δεν λένε θα. Οι άντρες κυνηγάνε ασχημούλες. Και μόνο ο ερωτευμένος σκέφτεται ορθά. Μπαλάντα ανάποδων αληθιών. Φρανσουά Βιγιόν. Πιάσε μελωδία.
9: Με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
10: Αν ήσουν αγγέλος της γης.
9: Πάντα έντεχνα.
10: Κάτι να γυαλίζει.
9: Πάντα μελωδία.

0: Καλκίνος, μη φοβάσαι τη φωτιά. Καλημέρα, Μελωδία. Τα καταφέραμε, τα ακούσαμε το τραγούδι αυτό. Μα έκανε διάφορα νούμερα. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε εμείς μέχρι τις 10. Ματούλα Δημήτρης, να μιλήσουμε τώρα για κάψιμο μυαλού.
1: Κάψιμο.
0: Για αυτές τις περιπτώσεις που δεν καίγεται το μυαλό μας από το scrolling, αλλά από την πολλή δουλειά. Από τους πολλούς ρόλους που έχουμε να ερμηνεύσουμε καθημερινά.
1: Νομίζω ότι είναι ένας συνδυασμός όλων.
0: Ναι.
1: Κάψιμο μας.
0: Οι ειδικοί τι λένε, ότι ακόμα και να πάρεις 2 εβδομάδες άδεια, το ζούμε εμείς κάθε καλοκαίρι. Δεν βοηθάει την κατάσταση. Ξέρεις γιατί? Γιατί ουσιαστικά το κάψιμο διορθώνεται με την καλύτερη οργάνωση της ημέρας. Πέρα από όλα τα άλλα.
1: Το κάψιμο διορθώνεται με μεγαλύτερη άδεια, γιατί 2 εβδομάδες δεν βοηθάνε. Μία εβδομάδα είσαι σαν ούφο, προσπαθείς να καταλάβεις τι σου έχει συμβεί. Από τη δεύτερη εβδομάδα που αρχίζεις να ξεκουράζεσαι, αρχίζεις και να τα μαζεύεις για να επιστρέψεις.
0: Η αλήθεια είναι πως την 3η εβδομάδα ξεκουράζεσαι.
1: Όντως. Την 3η και την 4η ξεκουράζεσαι.
0: Αλλά πολύ συχνά δεν μπορούμε να παίρνουμε τέτοιες άδειες. Πέρα από τις διακοπές όμως, το θέμα είναι πώς μπορούμε να οργανώνουμε τη μέρα μας καλύτερα.
1: Αυτό είναι των αφεντικών τα κείμενα αυτά. Για να είμαστε ακριβώς.
0: Όχι, εντάξει, πάντως υπάρχουν κάποιες συμβουλές που μας βοηθούν να διαχειριζόμαστε λίγο την ημέρα μας.
1: Όπως.
0: Σου λέει, μην κάνεις τα δύσκολα πράγματα όταν το μυαλό σου είναι πια πολύ κουρασμένο.
1: Μα είναι πουρέα στο μυαλό μου συνέχεια. Αλλά να μην τα κάνω ποτέ.
0: Ωραία, πάει αυτό.
1: Πάει αυτό.
0: Λύθηκε το πρόβλημα. Να τελειώνεις τη δουλειά στο γραφείο την ίδια ώρα όσο γίνεται κάθε μέρα. Να μην δηλαδή μένεις. Γιατί τι γίνεται, πηγαίνοντας σε meeting από το πρωί, μιλώντας σε άπειρα τηλεφωνήματα, αφήνεις την πολλή δουλειά για το τέλος. Και πολύ συχνά πολλοί κόσμος ξεμένει στο γραφείο μέχρι αργά.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι λάθος. Λένε οι ειδικοί.
1: Και άλλο.
0: Άλλο. Να έχεις προγραμματίσει συγκεκριμένο time slot, δηλαδή συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που θα δουλέψεις.
1: Σαν τα εστιατόρια. 8 με 10 αυτό, το τραπέζι σας. 10 παρά 10 αρχίζουν και έρχεται το σερβιτόρ
0: στο πάνω. Το τάδε project από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10.30.
1: Ναι, να μην σέρνεις τα πράγματα, να έχουν συγκεκριμένη ώρα.
0: Και την επόμενη μέρα ξανά. Το ίδιο slot για το ίδιο θέμα.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Καλά, εδώ υπάρχει κάτι που μπορεί να μην σου λέει ξανά κάτι. Κλείστε τα μάτια σας, λέει, για 10 λεπτά την ημέρα. Σου δίνει ενέργεια αυτό και το μυαλό κάπως ηρεμεί.
1: Αλήθεια τώρα. Δηλαδή, μου λες ότι δεν φτάνουν οι 2 εβδομάδες διακοπές και είναι καλύτερο να κλείνω τα μάτια μου 10 λεπτά τη μέρα.
0: Το 2 εβδομάδες διακοπές ήταν ένα ρητορικό σχήμα, ήταν ένα τρόπο του λέγει.
1: Όχι, δεν θα κλείνω τα μάτια μου 10 λεπτά την ημέρα.
0: Επίσης, υπάρχει μια άλλη συμβουλή που μου αρέσει πάρα πολύ. Έχετε πάρα πολλές προσκλήσεις στο calendar για meeting. Επιλέξτε πού θα πάτε.
1: Ναι.
0: Και αυτό παίζει. Αν μπορείτε, αν έχετε αυτή τη δυνατότητα.
1: Αλλά μα είχαμε αυτή τη δυνατότητα, δεν θα τα είχαμε βάλει στο calendar.
0: Ναι, αλλά μπορείς να σε έχουν βάλει optional.
1: Δεν υπάρχει optional. Το optional έχει πέσει πλοκ.
0: Πέθανε το optional. Συνεχίζουμε. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Speak Slack τώρα. Και το τραγούδι Μεθυσμένη Καρδιά στο πρωινό της 5ης, 9:39 η ώρα.

0: Μητσοτάκης, η Χαρταϊτή, με την ευκαιρία να σας θυμίσουμε ότι έχει ανέβει στο YouTube η κασέτα του Μελωδία για τον Μίκη Θεοδωράκη με την Νατάσα Μποφίλιου σε ενορχιστρώσεις του Θέμη Καραμουρατίδη. Είναι στο YouTube και στο Spotify. Θα τη βρείτε. Είναι μια πραγματικά. Εσείς που δεν μπορέσατε να έρθετε να τη δείτε τη συναυλή αυτή και σας έχουν πει όλοι οι φίλοι σας πόσο ωραία ήταν και τι κρίμα που δεν ήρθες, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να τη βάλετε και στη μεγάλη τηλεόραση έτσι στο σπίτι και να την απολαύσετε.
1: Και κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι.
0: Πάρα πολύ. Και τα τραγούδια αυτά υπάρχουν στο Spotify, οπότε μπορείτε να τα ακούτε και όταν οδηγείτε, όποτε θέλετε. Είναι μια πραγματικά πολύ ωραία δουλειά και είναι μια πολύ καλή ευκαιρία μεταξύ άλλων για ένα νέο να ανακαλύψει το έργο του Θεοδωράκη μέσα από τη δουλειά που έκαναν η Νατάσα Μποφίλιου και ο Θέμης Καραμουρατίδης και όλη η ομάδα τους. Mm. Είναι όντως μια κασέτα του Μελωδία για την οποία είμαστε πάρα πολύ περήφανοι. Μιλώντας για κασέτες, να σας πούμε και το εξής. Στις 12 Ιουλίου τελικά θα γίνει η συναυλία μας, η κασέτα μας για τον Γιάννη Σπανό. Αυτό το μεγάλο μας αφιέρωμα στο Λυκαβητό. 12 Ιουλίου έχουμε νέα ημερομηνία. Ισχύουν τα εισιτήρια που έχετε αγοράσει μέχρι στιγμής.
1: Μπορείτε,
0: για την προηγούμενη ημερομηνία. Όμως τώρα έχουμε νέα ημερομηνία 12 Ιουλίου στο Λυκαβητό Σπανός. Με Τσανακλίδου, η οποία Τσανακλίδου σε συνέντευξή της πρόσφατη, τι είπε, ότι ίσως αυτή η συναυλία.
1: Να είναι τελευταία, είναι τελευταία. Θα μην ξανατραγουδήσει.
0: Το σκέφτομαι σοβαρά. Οπότε είναι μια πολύ συγκινητική στιγμή και για το έργο του Σπανού, αλλά και για τη μεταξύ του σχέση. Μια σχέση ανεξίτηλη. Επίσης θα τραγουδήσουν η Γιώτα Νέγκα, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης και τα τρία νέα παιδιά που έχουμε προτείνει και εμείς εδώ στις καζέτες μας. Δηλαδή η Μαρία Λαμανή, η Βασιλική Μιχαλοπούλου και ο Λάμπρος Βασιλείου. Αυτά περισσότερα μαθαίνετε και στο site μας και στην εφαρμογή μας. Η προπόληση φυσικά ήδη τρέχει κανονικά. 12 Ιουλίου, σημειώστε το. Η συναυλία μας για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
1: Να προλάβετε.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς. Χάρης Αλεξίου και Λέξ στο τραγούδι Φύγε. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. Πρωινό 5ης 21 Μαΐου, 9 και 47 πάει η ώρα.
2: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις.

0: Χάρης Αλεξίου, Λεξ. Το τραγούδι Φύγε. Καλημέρα, μελωδία μα του λέει Δημήτρης. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Αν ξέρεις από μπάσκετ, ήρθε η ώρα να το αποδείξεις. Θα μπεις στο Instagram του Φυσικού Αερίου, φυσικοαερίοελλάδος.gr. Θα απαντήσετε σωστά στις ερωτήσεις και θα διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Γιατί με ρεύμα από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, πάντα κερδίζεις.
0: Επίσης, μαζί μας έχουμε και σήμερα τη μαρμελάδα Ταμαρίν, γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Η μαρμελάδα Ταμαρίν είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Διατίθεται σε δύο συσκευασίες, γυάλινο βάζο και σε πρακτική συσκευασία των 10 μερίδων για μεγαλύτερη ευκολία. Ποια ώρα της ημέρας πρέπει να παίρνουμε το ταμαρίν? Το βράδυ πριν πέσουμε για ύπνο. Το προϊόν δράσει 8 με 12 ώρες από τη λήψη του. Ξεκινάμε με ένα κουταλάκι του γλυκού και αυξάνουμε προοδευτικά σύμφωνα με τα αποτελέσματα. Μια κουταλιά το βράδυ και το πρωί, όλα δουλεύουν ρολόι. Διαβάζουμε φυσικά το φύλλο οδηγιών χρήσης και συμβουλευόμαστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό μας. Επίσης, μαζί μας και σήμερα έχουμε την εφαρμογή Box. Με το Box Delivery App κερδίζουμε διπλά, γιατί και κάθε μέρα βρίσκουμε χιλιάδες προσφορές για ό,τι και αν τραβάει η όρεξή μας και γεμίζουμε πόντους που τους εξαργυρώνουμε σε ευρώ για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία μας. Αυτά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Θα λέμε πάλι αύριο στις 7 και έχετε τώρα στο μικρόφωνο του Μελωδία η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου που γιορτάζει σήμερα. Της ευχόμαστε χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά στο κορίτσι.
0: Και στην Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στην Ελένη Τσακύρη. Είναι άνθρωποι εδώ που δεν τους ακούτε, αλλά δουλεύουν για όλο αυτό που ακούτε. Και στον Κώστα Καλοβρεντή. Ελπίζω να μην έχουμε ξεχάσει κάποιους.
1: Σίγουρα έχουμε ξεχάσει.
0: Καλημέρα σας. Τα λέμε αύριο.
2: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.122 ευρώ. 8.122.
5: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γραφώντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
4: 8.122 ευρώ.
5: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
6: Τι να πω, παιδιά, ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 8.122 ευρώ.
5: WIN στο 19600 και καλό Σαββατοκύριακο.
4: Μελωδία 99,2.
5: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Ταμαρίν Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
10: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
11: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
12: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
11: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
13: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
14: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
16: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
17: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
18: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
19: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
21: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
22: Χειρονακτικές εργασίες μικρές σε κάνουν να ηρεμείς από το κάψιμο του μυαλού.
23: Αφήστε λίγο το πλέξιμο στην άκρη. Δεν μπορώ να δω άλλε αυτές τις φρικτές τσάντες που φτιάχνετε με το πλέξιμο.
24: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
25: Και ένα βράδυ, και ένα βράδυ, βράδυ. Αχ, καραδούλα μου.
26: Η ώρα είναι 10.
9: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
0: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
1: SMK Group.
2: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
1: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
2: λειτουργικότητας και αισθητικής.
1: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
2: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
1: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
2: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
1: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
2: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
1: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
2: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
1: SMK Group. Το μέλλον.
3: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
4: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Δεν θα θέλα, σου είπα, να μ' απλά ένας φίλος. Υπερδικότητά σου παλεύε τη λύθη. Κάτω από την μπλούζα δυο καινούρια στήθη. Μία νέα γη κι εγώ κονκίστα δώρος.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισα όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδό τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
2: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
4: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.

Έμπνευση 107 FM.

γεύση 107 FM.

0: Έπνευση 107 FM.
1: Ούτε και σήμερα ο ήλιος θα ανατείλει. Σε αυτό το σπίτι δεν υπάρχει ένα φως. Πέρασαν χρόνια που σφραγίσαμε τα χείλη. Να βγω προσπάθησα νεκρός ή ζωντανός. Μπροστά μου έρχονται και φεύγουν οι εικόνες. Λες και το χθες έχει αγκαλιάσει το παρόν. Και η φωνή του εκφωνητή στη διαπάσου.

όμως στέκομαι γυμνός και τους κοιτάω. Ποιος ήταν ο πρώτος που θα ρίξει την βολή πριν από το γεύμα μας, ας πούμε προσευχή. Ξανά αυτά πάντη μου στα αλήθεια πολεμάω. Ούτε ένα βλέφαρο δεν έριξε κανείς, ούτε ειδήσεις των 8 ή των 9. Μόνο στο μέτωπο είχα μία γρατζουνιά. Στο τρένο αυτό δεν

0: συναμώρω και πληρώνει και νίκη σε έναν κόσμο σκληρό.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans έργων. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: SMK Group.
4: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
3: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
4: λειτουργικότητας και αισθητικής.
3: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
4: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
3: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
4: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
3: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
4: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και υποφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
3: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
4: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
3: SMK Group. Το μέλλον.
5: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
6: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

απόψη 107 FM.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισα όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδό τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
5: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69360 69370.
6: Τέταρτο Φεστιβάλ Καταγραφής Πολιτιστικής Κληρονομιάς, 22 με 24 Μαΐου στην Ερμούπολη. Μια τριήμερη γιορτή του πολιτισμού με περιηγήσεις σε νεοκλασικά κτίρια της Ανοιχτής Ερμούπολης, διαδραστικά εργαστήρια, προβολές στο Θέατρο Απόλλων και την πολυμεσική εμπειρία στο μυαλό του Τσίλερ στο Δημαρχείο. Περισσότερες πληροφορίες στο heritagefestival.gr. Χορηγός επικοινωνίας, έμπνευση.

Έμπνευση 107 FM.

από εκεί έξω υπάρχει μια ομορφιά. Μας φαίνεται πως κρύβεται για τα καλά, γιατί εμείς συνεχώς την ψάχνουμε. Γεμίζοντας με σκέψεις τον πολύτιμο χρόνο μας, γράφοντας αχλαμάρες καθώς πως πέρασε, αναλύοντας αυτό που ήταν όπου να είναι, το πως θα ήταν ό,τι να είναι και ότι δεν ήταν όσο να είναι. Κάνω αγώνες δρόμου, δεν ανταγωνίζομαι γιατί τρέχω μόνος. Υπνοτισμένος αγωνίζομαι για μένα, για τα αγαθά που είναι τοποθετημένα εκεί όπου θα καταλήξω και με περιμένω. Άλλα 15 βήματα,

0: Η ώρα είναι 2.
1: Φέτος στη Σύρο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Belle. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Belle. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
3: SMK Group.
4: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
3: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
4: λειτουργικότητας και αισθητικής.
3: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
4: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
3: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
4: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
3: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
4: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
3: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
4: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
3: SMK Group. Το μέλλον.

107 FM.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
2: Για νερό όπως τη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
3: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 22 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69360 69370.
4: Τέταρτο Φεστιβάλ Καταγραφής Πολιτιστικής Κληρονομιάς, 22 με 24 Μαΐου στην Ερμούπολη. Μια τριήμερη γιορτή του πολιτισμού με περιηγήσεις σε νεοκλασικά κτίρια της Ανοιχτής Ερμούπολης, διαδραστικά εργαστήρια, προβολές στο Θέατρο Απόλλων και την πολυμεσική εμπειρία στο μυαλό του Τσίλερ στο Δημαρχείο. Περισσότερες πληροφορίες στο heritagefestival.gr. Χορηγός επικοινωνίας, έμπνευση.

θα μείνεις για πολύ. Μα εγώ πρόλαβα και είπα πως με κέρδισες, κι ας μη δοκίμασαν τα χείλη το φιλί.

Έμπνευση 107 FM.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Φέτος στη Σύρο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: SMK Group.
3: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
2: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
3: λειτουργικότητας και αισθητικής.
2: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
3: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
2: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
3: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
2: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
3: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
2: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
3: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
2: SMK Group. Το μέλλον.

107 FM.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Για νερό όπως τη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
2: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 2283-022-250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69360-69370.
3: Τέταρτο Φεστιβάλ Καταγραφής Πολιτιστικής Κληρονομιάς. 22 με 24 Μαΐου στην Ερμούπολη. Μια τριήμερη γιορτή του πολιτισμού με περιηγήσεις σε νεοκλασικά κτίρια της Ανοιχτής Ερμούπολης, διαδραστικά εργαστήρια, προβολές στο Θέατρο Απόλλων και την πολυμεσική εμπειρία στο μυαλό του Τσίλερ στο Δημαρχείο. Περισσότερες πληροφορίες στο heritagefestival.gr. Χορηγός επικοινωνίας, έμπνευση.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Έμπνευση 107 FM.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Τα σύνορα που πέρασα δεν είχανε φρουρό, μόνο λίγα γεράκια διψασμένα. Στα γόνατα μου αράξανε ζητώντας μου νερό και πώς να τα χορτάσω τα καημένα. Σε πολιτεία βρέθηκα που ψάχνα για καιρό, στου ονείρου μου το χάρτη το κρυμμένο. Πάω να την ψηλαφίσω, τρέχω να τη χαρώ, κι αυτή με προσπερνάει με βλέμματα.

Ξωτικά πουλιά και κράχτες που σωσίβια διαλαλούνε. Αγόρασα από ένα σε δυο γυμνά παιδιά και εκείνα ζαρωμένα μ' απαντούνε. Οι δόκιμες μας γέρασαν νωρίς τον κόσμο αυτό, κι αν τόσο θες να κάνεις μια βαρία, δώσε μας λίγο πράσινο κύφμαρο κοινό και θα στο ξέρεις.

0: ώρα είναι 6.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
3: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: SMK Group.
6: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
5: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
6: λειτουργικότητας και αισθητικής.
5: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
6: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
5: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
6: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
5: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
6: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και υποφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
5: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
6: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
5: SMK Group. Το μέλλον.

Έμπνευση 107 FM.

0: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Τίποτα στον κόσμο δεν τον νοιάζει, παρά μόνο το μυαλό του ανοιχτό να μένει. Μέσα στην αδράνεια τρομάζει. Ξαναβλέπεις τη φαρμόλη, την ψυχή σβησμένη. Κόβει το κορμί του και το θάβει. Σε νερό και σε φωτιά να χωριστεί. Στους 16 παγωμένους εφιάλτες, κάτι απρόσωπα λαμπάκια της νύχτος δανείζει. Σαν υδρός ανέρα στους αντάρτες, στοιχειωμένος σε μια εθνική οδό που πείζει. Βρίσκει την αχτίδα που απομένει και μαζί της τη φυγή θα μοιραστεί. Οι ψυχές

0: βρίσκουν σώματα παρθένα στη συνήθεια που λυμμένα με φιλιά τα εξαγνίζουν τους χαριζόντες.
1: Τούτος ο αρχαίγονος ρυθμός των Αφρικάνων, κάτι από πάνω σε διανό θυμίζει. Άνθρωπο θυσία στους θεούς των ηφαιστείων, σαν αναπαραγωγής βωμός γυαλίζει. Κράτησε αγάπη μου για λίγο την πνοή σου, κλείσε όλη τούτη τη στιγμή σε ένα φιλί. Κοίταξε τριγύρω τα μετεώρα πως πέφτουν, μπάλες από χιόνι, μήνες ζωντανοί ακόμη. Κρίνε με σαν άνθρωπο που ψάχνει την ψυχή του, κι άμα το κουστάρεις θα σου πω συγγνώμη. Είναι κάτι μήνες που φιλόξενο τον τρόμο, κι έχω να

χίλιες και μια νύχτες ανοιχτά τη οικουμένης. Αλυσοδεμένος πολικός αστέρας, αφήνα τους άλλους να μιλούν για μένα. Και φοβόμουν μην δει το φως της μέρας. Τα χαμένα χρόνια θα τα πάρω πίσω. Φτάνει που και που να λες ακόμα σ' αγαπώ. Κόκκινος ορίζοντας τα χρόνια που απομένουν. Κάνε το σινιάλο να σε βρει ψυχή μου. Πρόσωπα λιμάνια κράτησε τα φεύγουν. Κράτα με αγκαλιά και πάρε με μαζί σου. Βίντεο ταινίες η ζωή που είδα. Του αστερού του νου μου είπατε.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Τις τρέλες που έχω κάνει θυμάμαι και γελάω. Σε μέρη που έχω πάει και δεν θα ξαναπάω. Αθήνα, Μαδρίτη, ενοικιαζόμενο σπίτι. Κι τέσσερις τείχοι ακόμα που σπάω. Μια σχέση που λείπει, μα υπάρχουν οι φίλοι.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
2: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

απόλαυση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 8. SMK Group.
1: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
0: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
1: λειτουργικότητας και αισθητικής.
0: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
1: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
0: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
1: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
0: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
1: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
0: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
1: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
0: SMK Group. Το μέλλον.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: κρύβω στον τρίτο χρόνο.
1: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

Έμπνευση 100 λεπτά FM.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 10.
1: SMK Group.
2: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
1: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
2: λειτουργικότητας και αισθητικής.
1: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
2: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
1: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
2: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
1: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
2: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
1: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
2: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
1: SMK Group. Το μέλλον.
3: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.

Εμπνεύση 107 FM.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Αυτό το τραγουδάκι, για όσους δεν ξέρουν, είναι του Μίλτου.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Θα σε πάντα δικό μου, θα είμαστε πάντα μαζί. Και δε θα μου λείπεις, γιατί θα είναι η ψυχή μου.

Πως οι γυναίκες προδίδουν τους άντρες για λίγη ασφάλεια. Τσιλενικά σάντρες, μακάρι να ήταν τόσο απλό. Κάποιες μέρες η αγάπη απλά στρίβει το δρόμο και

γεύση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Θα είμαι μικρούτσικο και άλλοι και αλκαίοι.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

νύχτα, άλλη μια μέρα, άλλο ένα βήμα στο κενό. Τα χέρια πλώνει στον αέρα.

όλους θα είναι παλικαριά κι οι ίδιοι ολολερώνουν τα βράκια. Σ' αυτή την πόλη που στα δυο έχει σκιστεί τους έχω

κάνεις πάλι κύκλους σ' άλλη αγκαλιά και μη μας τρομάζουν φως μου οι πληγές στις χρυσές στιγμές μας πλαϊκές αυτές. Νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς, είναι πανάκριβο στο λεπτό.

0: να.
1: Έμπνευση 107 FM.
2: Θα αφήσω τις δουλειές και τις αναβολές. Θα πάρω τη ζωή μου να πάω στις εξοχές. Στα καθαρά νερά, σε ρέματα βαθιά, θα ανοίξω.

κρυστάλλα ουρανού που χάνεται στο κύμα μ' απόκληρο το νου. Θα γίνω στον καιρό ένα πουλί μικρό της άνοιξης τα χείλη.

κουράστηκε η ψυχή μου, ελπίδες να μετρά, να βλέπει τα καράβια κρυμμένη στη στεριά.

Κίνηση 107 FM.

Έμπνευση 107 FM.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Ο χρόνος είναι ο χειρότερος γιατρός. Σε καίει, σε σκορπάει και σε παγώνει. Μα εσύ σε λίγο δεν θα βρίσκεσαι εδώ. Κάποιοι άλλοι θα παλεύουν με τη σκόνη. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποιοι χάρτες σου ζεστάνανε ξανά το μυαλό. Ποιες θάλασσες στεγνώνουν στο μικρό σου κεφάλι. Ποιος άνεμος σε παίρνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Σε ποιο όνειρο σε ξύπνησαν βρεμένο λυψό. Ποιοι δαίμονες ποτίζουν την καινούρια σου ζάλη. Ποιος έρωτας σε σπρώχνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Σε έφερε μια μέρα ως εδώ. Σήμερα καίγεται, σκουριάζει και σε διώχνει.

ξυπνάει στον ουρανό. Το ίδιο όνειρο σε τρώει και σε γλιτώνει. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνουν όλοι οι δρόμοι. Ποια νήματα σε ενώνουν με μια άλλη φιλιά. Ποια κύματα σε διώχνουν από αυτό το λιμάνι. Ποια μοίρα σε φωνάζει από την άλλη μεριά. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Ποια σύννεφα σκεπάσαν τη στεγνή σου καρδιά. Ποια αστέρια τραγουδάνε.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Λοιπόν, το επόμενο κομμάτι είναι από τον πρώτο δίσκο και όπως σας είπα πρωτήτερα που είχα μετακομίσει στο Λονδίνο, μάζευα τα πράγματά μου κάποια στιγμή πριν φύγω και μέσα στη βιβλιοθήκη βρήκα ένα χαρτάκι και το χαρτάκι είχε κάποιους στίχους. Μετά από κάποια χρόνια κατάλαβα ότι αυτοί οι στίχοι ανήκαν στη μητέρα μου όταν τους είχε γράψει στην εφηβεία της. Και έβαλα μουσική στο κομμάτι αυτό και σας το αφιερώνουμε, σας το αφιερώνω κιόλας και στα παιδιά από τον Έμπνευση που ξέρω ότι το παίζετε το κομμάτι και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Λέγεται «Τι είναι αγάπη το κομμάτι»?

τίποτα. Άλλοι μπορούν και λένε, όμως σε λίγο θα τους δεις να λιώνουν και να κλαίνε.

0: αγάπη νομίζουν μερικοί πως είναι ένα παιχνίδι. Όχι, δεν είναι τίποτα. Αγάπη νομίζουν μερικοί. Κάποιον θα άγγιξε στο πέρασμά της. Αγάπη νομίζουν μερικοί.
1: Έμπνευση 107 FM.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες: χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on.

έρχονται κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλές το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το κρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών show must go on, must go on. Και ίσως κάποτε τελειώσει όταν και ο πάγος την Ανταρκτική.